0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
1: And we're back in the mix.
0: 102.3 Mix FM.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic? Give me 5! Give me 5! Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
3: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.
4: You're back with the island's number one hit music station.
0: Mix FM, Cyprus.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, UCLan Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
4: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα Σόκιπη θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
5: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος, το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάσεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η Agriplant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην Agriplant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνη. Agriplant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
4: Give me 5.
5: Give me 5.
3: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
6: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
2: Καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketpax.com.cy. Ναι, με στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
3: The Forest is calling again. Let me see you more. Αυτό τον Οκτώβριο το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against the Lodge, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου. Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
4: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Αφήστε με για πάντα εδώ.
1: Και αυτό εγώ θέλω. Αυτό σκέφτηκα με το για που πάντα. Έφτασα στο Όμοδος. Τι όμορφα που είναι τα χωριά της Κύπρου μας.
0: Αγαπώ, αγαπώ όλα τα χωριά της Κύπρου. Το Όμοδος το έχω στην καρδιά μου βέβαια, γιατί έχω μείνει αρκετές φορές. Και σήμερα έτσι όπως ερχόμουν, έλεγα αυτό το πόσο ευλογημένοι είμαστε που έχουμε αυτή τη διαδρομή, αυτά τα σημεία, αυτά τα υπέροχα χωριά. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, γιατί κάτι πάρα πολύ ωραίο συμβαίνει στα χωριά του Τρόοδους.
1: Και είναι πολλά τα χωριά, και ό,τι και να αποφασίσετε να κάνετε σήμερα, παιδιά, σε όποιο χωριό σχεδόν και να σκεφτείτε να πάτε, θα πετύχετε μία δράση του Mountain Games Cyprus 2026.
0: Αυτό, και είμαστε και εμείς εδώ. Σήμερα κλείνει ωραία πανηγυρικά. Το Mountain Games είναι μια γιορτή του αθλητισμού, του πολιτισμού, της συμπερίληψης, μια ευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική οργάνωση, ξεκίνησε από τις 23 και ολοκληρώνεται σήμερα κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού Be Active.
1: Και κινητικότητας να πούμε, διότι διαβάζαμε κιόλας πρόσφατα, παιδιά, ότι οι Κύπροι γυμνάζονται. Έχει αυξηθεί ο μέσος όρος των ανθρώπων που πάνε γυμναστήριο.
0: Εγώ ανέβασα το μέσο όρο, ξέρω.
1: Γράφτηκες?
0: Γράφτηκα.
1: Α, μετράνε και εγγραφές γι' αυτό. Ναι. Αλλά οι Κύπροι δεν περπατάμε. Μόλις 0,0% περπατάνε μισή ώρα την ημέρα. Οπότε είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα να μας φέρουν κοντά και στη φύση και στο μέσα μας, διότι έχουμε συνηθίσει να ζούμε και μακριά από τη φύση, μέσα στις πόλεις, και να αφήνουμε πράγματα που ξέρουμε ότι μας κάνουν πάρα πολύ καλό.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τη φύση. Σήμερα λοιπόν θα βρείτε δράσεις και όλες αυτές τις μέρες, αλλά σήμερα έτσι που ολοκληρώνεται, Πλάτρες, Όμοδος, Αγρό, Αγία Μαρίνα, Σπήλια, Ευρύχου, Κακοπετριά, Φοινή, σε μονοπάτια και φυσικές διαδρομές της περιοχής.
1: Και σήμερα είναι και η πιο πυκνή μέρα της διοργάνωσης. Ξεκίνησε από πολύ νωρίς το πρωί. Θα είμαστε εδώ ραδιοφωνικά για τις επόμενες 2 ώρες. Θα σας πούμε ακριβώς το πρόγραμμα, πού μπορείτε να πάτε, τι μπορείτε να δείτε και τι μπορείτε να ζήσετε.
0: Δοκιμάσετε, γιατί έχουμε και γεύσεις, τα βλέπουμε εδώ. Εμείς σας περιμένουμε, είμαστε στην πλατεία του Όμοδους και να πούμε ότι η διοργάνωση απευθύνεται σε όλους, όχι σε αθλητές μόνο, σε οικογένειες, σε νέους, σε παιδιά. Ελάτε να περάσουμε όμορφα, να συνδεθούμε με τη φύση.

0: Λέμε καλημέρα από το Όμοδος, Πλάτωνα Μουρατίδη.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί λέμε καλημέρα σε όλους. Περνάει κόσμος από εδώ, μου αρέσει αυτό το καλημέρα σας και ας μην γνωριζόμαστε. Το χάσαμε λίγο αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ναι, πρέπει γιατί να... είμαστε και πάνω στα κινητά μας κολλημένοι, συνεχώς κοιτάμε κάτω.
1: Και είπαμε και οι δύο με τα κινητά στο χέρι. Αλλά εντάξει, παιδιά, πρέπει να σας μεταφέρουμε και τις σωστές πληροφορίες, έτσι.
0: Συνήθως όμως, την ώρα που περπατάς, αν σταματήσεις, αν αφήσεις το κινητό στην άκρη και παρακολουθήσεις το τι γίνεται γύρω σου, βλέπεις μαγικά πράγματα να συμβαίνουν.
1: Μαγικά. Να, τώρα θα πω καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Έτσι, του άρεσε, αυτό, παιδιά, του άρεσε.
1: Ερχόμαστε πιο κοντά στη φύση και με αυτόν τον τρόπο. Ερχόμαστε με τον άνθρωπο πιο κοντά.
0: Σήμερα είναι Σάββατο, 26
1: ναι.
0: Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε έρθει εδώ στην πλατεία στο Όμοδος για το Mountain Games 2026. Να πούμε ότι σήμερα είναι η πιο έτσι, γεμάτη μέρα του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 6 συμβαίνουν ταυτόχρονα τα Mountain Games Cycling. Με κομμάτι του Mountain Game Cycling Festival έχουμε το Short Track XCE Cup σήμερα το πρωί. Uh-huh. Έχουμε το Academic Tournament XCO για παιδιά το απόγευμα και ένα πιο χαλαρό Joyride στις 4 και 4.
1: Στο Joyride θα πάω εγώ.
0: Στο Joyride
1: ναι,
0: θα πας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Πριν πας στο Joyride, ναι. Μείνε εδώ γιατί εδώ που βρισκόμαστε στο Όμοδο, συγκεκριμένα στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, συμβαίνουν πολύ όμορφα πράγματα. Όπως για παράδειγμα, άκου, είσαι έτοιμος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε περιμένω. Οικογενειακό πρωινό παράδοσης.
1: Oh.
0: Να πας να φάεις.
1: Oh, περνούσαν πριν κάτι πρωινά από δίπλα μου, παιδιά.
0: Εργαστήρια πυλού και χειροτεχνίας.
1: Τι ωραία, γιατί φτιάχνοντας τον πυλό μπορείς να τον ξαναφτιάξεις άμα κάτι δεν πάει καλά.
0: Βεβαίως, έχει αυτή τη μαγική ιδιότητα ο πυλός.
1: Να δείτε το ρίλ που ανέβασε η Έλενα.
0: Αστρονομικές συνταγές με αμύγδαλο, ανοιχτή στο κοινό εινογνωσία τοπικών εινοποιείων. Και στις 3, θέλω να το κρατήσεις αυτό, διότι θα έρθει ακαπέλα η γυναικεία χοροδία Amalgamation που αγαπάμε πάρα πολύ και θα γίνει και μετά αμπελοεινοϊκή σύζευξη.
1: Αυτό το αμπελο. Πες το μου ξανά, αμπελοεινοϊκή.
0: Αμπελοεινική.
1: Ινική. Σύζευξη.
0: Αμπέλη και ίνος, αμπελοεινική.
1: Εγώ δεν θα γυρίσω σήμερα, να ξέρεις.
0: Θα μείνεις εδώ, έτσι, μέχρι το απόγευμα.
1: Αν ακούει η γυναίκα μου, να ξέρει, δεν θα γυρίσω. Έπρεπε να τους πάρω να έρθουν όλοι μαζί εδώ.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ναι,
0: βεβαίως, βεβαίως. Ισχύει. Και ο καιρός είναι τέλειος, Πλάτωνα.
1: Φοβερός καιρός, πολύ ωραίες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε να πούμε τις καλημέρες μας από κοντά και να απολαύσουμε όλο αυτό που συμβαίνει. Τον

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο πανέμορφο Όμοδος, εδώ στην πλατεία, εδώ που συμβαίνουν τα Mountain Games και δεν συμβαίνουν μόνο εδώ, συμβαίνουν σε αγαπημένα χωριά γύρω μας. Είπαμε πόσα είναι αυτά.
1: Μπορεί είσαι να στον Αγρό,
0: ναι.
1: Είσαι στις Πλάτρες,
0: ναι.
1: Είσαι στην Κακομετριά, ναι.
0: Παντού λοιπόν, και αρχίζει να μαζεύεται ο κόσμος και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Να πούμε ότι η μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή του αθλητισμού σήμερα Σάββατο, της υγείας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ολοκληρώνεται στις Πλάτρες. Το Mountain Games Legacy Forum συνθέτει τα συμπεράσματα του τετραημέρου και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μετά το τετραήμερο όλο αυτό να συγκεντρώνονται όλα τα συμπεράσματα σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ποιότητα ζωής στις ορεινές περιοχές, αφήνοντας μια ισχυρή παρακαταθήκη για το μέλλον. Και έχουμε κορυφαίες προσωπικότητες και ομιλητές, Έλενα μου. Δόκτωρ Αντωνία Τριχοπούλου, είναι η αναγνωρισμένη μητέρα της μεσογειακής διατροφής. Αναλύει το μεσογειακό πρότυπο παγκόσμιο οδηγό βιώσιμης ανάπτυξης και μακροζωίας.
1: Εκεί θα είναι και ο δόκτωρ Γιάννης Κουτεντάκης, που θα μιλήσει για την άσκηση ως το αποτελεσματικότερο, οικονομικότερο και με μηδενικές παρενέργειες φάρμακο για τον σύγχρονο άνθρωπο. Πάρα πολλές είναι οι εκδηλώσεις που θα συμβούν και οι ομιλίες.
0: Και ο Στέλιος Κιωσές, διακεκριμένος ψυχοθεραπευτής, αναλύει τη σύνδεση ψυχολογίας, διατροφής και ευεξίας.
1: Γιατί δεν είπες στο Πανεπιστήμιο Οξφόρδης και Harvard δηλαδή?
0: Εντάξει, γιατί είναι, εντάξει, είναι σπουδαίο αυτό. Επιστημονική επιμέλεια Δόκτωρ Αθανάσιος Τζαμούρτας και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Mountain Games. Πού θα συμβούν όλα αυτά?
1: Θα συμβούν στο Πολιτιστικό Κέντρο Γιώργος Εφαίρης στις Πλάτρες, σήμερα από τις 5 μέχρι και τις 7.30. Όλα αυτά, να πούμε, είναι η διοργάνωση του Ινστιτούτου Mount Met. Και αν θέλετε να βρείτε πληροφορίες, παιδιά, γιατί εμείς τώρα ραδιοφωνικά σας τα λέμε και λέμε και τις περιοχές και το τι θα συμβεί και το τι μπορείτε να δείτε, μπείτε, σας προσκαλούμε να μπείτε στο mountaingames.eu και να βρείτε όλες τις πληροφορίες. Τρέχει ο Ανδρέας Φυλακτού, ο οποίος δεν ξέρω τι κάνει. Κανείς πρακτής στην εξάσκησή σου.
0: Είναι η ψυχή του Mountain Games. Δηλαδή, αυτή την περίοδο, αν περνούσες από τα βουνά, άκουγες από πίσω να «Γεια, είμαι ο Ανδρέας».
2: Ήτανε σόλο. Τι κάνετε,
0: τι κάνεις, Ανδρέα?
2: Καλά, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω.
0: Και εμείς πολύ.
2: Θέλω να βρείτε ευκαιρία να πάτε κάτω στο προάβλιο του Τιμίου Σταυρού για να δοκιμάσετε ένα σωρό αρτοσκευάσματα.
0: Πω, φύγαμε.
2: Δηλαδή, αρκατένα, πείτε στη Σάγη, τα πάντα όλα.
1: Εσύ τα δοκίμασες και δεν μας έφερες κάτι να φάμε?
2: Πιο καλό να πάτε να σας το δώσουν οι κοπέλες που τα φτιάχνουν. Τα φτιάχνουν εκείνη την ώρα, εκεί δείχνουν και στον κόσμο πώς φτιάχνονται.
0: Τι ωραία, άρα, εκεί θα πάμε.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Μετά έχουμε γαστρονομικά εργαστήρια στην αυλή του Θεμιστοκλή. Παράλληλα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην Αγία Μαρίνα του Ξυλιάτου είναι ποδηλατικοί αγώνες και στην Κακοπετριά είναι οι αγώνες ποδοσφαίρου για U12, μαθητές ηλικίας 12 ετών.
0: Αυτό το αναφέραμε και είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι βρίσκεστε
2: εκεί, ναι. Είναι υπό την επιμέλεια του Νεκτάριου Αλεξάνδρου. Πάμε σε τραγούδι για να τα πούμε και στη συνέχεια.
0: Πάμε και σε θέλουμε εδώ. Σε θέλουμε γιατί τα ξέρεις τόσο. Και εμείς για σένα.
1: Να σου πω κάτι, θα αφήσουμε εδώ τον Ανδρέα. Εμείς να πάμε να φάμε.
2: Ωραία. Το επόμενο όν θα το κάνω εγώ.
1: Και πριν πάμε σε μουσική, θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Γιατί όταν κάνεις ωραία πράγματα, ο καιρός είναι με το μέρος σου. Μια χαρά ο καιρός, αύριο θα βρέξει. Τελειώνουν τα Mountain Games 2026 και μετά βροχούλα.
0: Δεν νομίζω να το είχε πολύ άγχος ο Ανδρέας. Σίγουρα κοιμόταν και ξυπνούσε με την πρόβλεψη.
2: Είχα και plan B για βροχόπτωση.
0: Ah.

0: Είμαστε στο Όμοδος και έκανε πάρα πολύ καλά ο Ανδρέας ο Φυλακτού που μας είπε μη χάσετε την ευκαιρία να πάτε εκεί στην πλατεία, στο προάβλιο της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού.
1: Και πήγαμε.
0: Πήγαμε, έχουμε έρθει πίσω με πάρα πολλά εδέσματα. Υπενθυμίζουμε ότι βιώνουμε αυτή τη στιγμή την τελευταία μέρα του Mountain Games, ένα συμπόσιο 8 χωρών, μια ευρωπαϊκή γιορτή για την κουλτούρα, τον πολιτισμό, υγιεινούς τρόπους ζωής. Και έχουμε μάθει πάρα πολλές πληροφορίες. Θέλω να μοιραστώ με το κοινό που μας ακούει κάτι που έμαθα και δεν είχα ιδέα, ότι επειδή σε σερβίρουν διάφορα, μας σέρβιραν πέρα από...
2: Κάτσε τέλειο... να πάρω το κυλανιώτικο το γλυκό.
0: Τέλειον τραχανά, ναι. Το κυλανιώτικο το γλυκό, κοπιάστε να δοκιμάσετε δωρεάν.
2: Θα ανεβάσουμε σε λίγο και στο Instagram του Mix FM να δείτε, έχει και ποίημα αυτό το γλυκό.
0: Α, έχουμε και το ποίημα από την κυρία Χριστάλλα. Και δοκιμάσαμε, παιδιά, και ριτσέλια. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι ένα από τα γλυκά της Κύπρου, τα οποία πλέον έχουν. Δεν τα ξέρω. Τουλάχιστον εγώ δεν το ήξερα, να μην πω ότι δεν τα ξέρει ο κόσμος, γιατί κάποιοι σίγουρα το ξέρουν. Είναι φρούτα με έψιμα και ήταν πάρα πολύ εύκολο τρόπο παλιά για να διατηρούν τα φρούτα, ειδικά στα κρασοχώρια που είχαν και το έψιμα.
2: Α, σαν συντηρητικό, ναι. Φυσικό συντηρητικό.
0: Εξαιρετικό.
2: Τέλειο.
0: Μαθαίνουμε πολλά, η παράδοση συνεχίζει να είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
2: Ανδρέας Φυλακτού όμως εδώ πέρα.
0: Θέλει τον λόγο, θέλει τον λόγο, αυτό το φθορώ.
2: Του Mountain Games, ο άνθρωπος που έχει τρέξει νομίζω περισσότερο από κανέναν.
3: Τρέχει ακόμη.
2: Ναι, να σας πω, ακόμα.
3: Αφού,
2: πες μας.
3: Αφού εκτιμήσατε την πρότασή μου να πάτε στο προάβλιο για να πάρετε αυτά τα...
2: Ήταν κοντά, πρόσεξε.
3: Τα αρτοσκευάσματα.
2: Έχω μια πρόταση να τρέξετε 5 χιλιόμετρα.
0: Πηγαίνετε στην Αγία Μαρία να το ξυλιάτου τώρα.
3: Θα κάνω το ποδήλατο. Λοιπόν, όχι. Στις 4. Αρχικά να πούμε ότι στις...

0: Είμαι κρασί δωρεάν για τον κόσμο.
1: Δωρεάν.
0: Οπότε θα έρθετε εδώ στην πλατεία, θα απολαύσετε αυτό είναι την demonstration.
1: Τη σύζευξη.
0: Τη σύζευξη, ναι. Με τον.
1: Από ελληνική
0: σύζευξη. Με τον σεφ, τον γνωστό τον σεφ, τον Σταύρο τον Γεωργίου. Και θα μπορέσετε να περάσετε και όμορφα στο Όμοδος. Έλα, κάτι θέλει.
2: Θέλω να κάνω ένα γρήγορο quiz στον Ανδρέα Φυλαχτού.
0: Shoot me.
2: Πες μου τις περιοχές που συμβαίνουν ταυτόχρονα πράγματα σήμερα.
0: Αγία Μαριάννα του Ξυλιά, του Κακοπετριά, Όμοδος, Σπήλια. Και μετά στις Πλάτρες.
2: Τέλεια. Είδες, θυμάται τα.
0: Ναι.
2: Είναι καλός μαθητής.
0: Θα σου πω και τα υπόλοιπα. Είχαμε την πρώτη μέρα στο Φινίν, είχαμε τη δεύτερη μέρα στην Ευρύχου, είχαμε στο σχολείο στον Αγρό, είχαμε στο σχολείο στο Όμοδος εκεί με τους μαθητές. Ήταν καταπληκτικά. Πέρασαν τέλεια. Ρε Στέλλα μας μετά μηνύματα ότι ευχαριστούμε, ήταν μια υπέροχη μέρα κτλ. Πολλά σημαντικό. Αναπτύσσεις ομαδικό πνεύμα, μαθαίνεις παραδοσιακά παιχνίδια, χορούς, μάθαν να κάνουν παστελάκι με τα ίδια τους τα χέρια, εφάντο μετά. Ήταν τέλεια.
1: Και όλα αυτά διδάσκουν πράγματα που την ώρα που τα κάνεις μπορεί να μην καταλαβαίνεις ότι τα διδάσκεις.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ακριβώς. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας. Να τους φέρουμε κοντά στη φύση, να πιάσουν πράγματα και όλα αυτά δίνουν μαθήματα που αργότερα θα λέμε ρε εσύ αυτό πώς το ανέπτυξε.
0: Σωστός.
1: Να από αυτά.
0: Σωστός.
1: Λοιπόν, ο Μίξ FM είναι εδώ.
0: Να απλά επί τη ευκαιρία, επειδή δεν ξέρω αν θα ξαναβγω αέρα εγώ, να πούμε ότι το Mountain Games είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλήρως επιχορηγημένο από το Erasmus Plus Europe με τη συμμετοχή άλλων 9 χωρών από την Ευρώπη. Διοργανώνεται από το Ινστιτούτο MountMed και αυτά, κοπιάστε στο Όμοδος.
1: Κοπιάστε λοιπόν, εδώ είμαστε στην πλατεία του Όμοδου. Σας περιμένουμε.

0: Mountain Games 2026. Είμαστε εδώ στο αγαπημένο, στο πανέμορφο, στο δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω αυτό τον τόπο, στο Όμοδος, και γενικότερα η δράση επεκτείνεται σε πολλά χωριά. Σας είπαμε ότι μπορείτε να βρείτε Πλάτρες, Όμοδος, Αγρό, Αγία Μαρίνα, Σπήλια, Ευρύχου, Κακοπετριά, Αφινή, μονοπάτια, φυσικές διαδρομές της φύσης, μια μοναδική εμπειρία για όλους.
1: Είπε και όλος ο Ανδρέας πριν ότι το απόγευμα θα είναι εδώ ο σεφ Σταυρής με πάρα πολλά κιλά μανιτάρια που θα κάνει αυτή την σύζευξη, δηλαδή θα συνδέσουμε τις γεύσεις μαζί με το κρασί και ανυπομονούμε έτσι να το βιώσουμε από κοντά. Αλλά στις 4 θα γίνει κάτι εξίσου ωραίο, έτσι.
0: Για πες μας.
1: Θα βρίσκεται εδώ το Amalgamation Choir υπό την διεύθυνση της μοναδικής Βασιλικής Αναστασίου. Αγαπημένη χοροδία, αγαπημένοι άνθρωποι, αγαπημένη μουσική, αγαπημένες φωνές, και είπα πριν από λίγο στον Πλάτωνα που δεν το γνώριζε ότι η συγκεκριμένη χοροδία ταξίδεψε και στην ιστορική Westminster Abbey και τραγούδησε live το 2023. Ήταν ο Κάρολος εκεί και άκουσε τη χοροδία μας.
0: Πόσα πολλά ξέρεις, Έλενα. Πόσα πολλά ξέρεις, σε θαυμάζω.
1: Και εγώ σε θαυμάζω.
0: Μπράβο. Όχι, εγώ περισσότερο.
1: να όχι, πούμε εγώ ότι εσένα.
0: Οι δράσεις, οι περισσότερες δράσεις είναι δωρεάν. Είναι ανοιχτές στο κοινό, σε χωριά, σε κοινότητες. Γινόμαστε όλοι μια παρέα, σε όποιο μέρος και να είμαστε. Και μάλιστα θα είναι πάρα πολύ ωραίο να πάτε κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε διάφορα σημεία. Γιατί όλα κοντά είναι, παιδιά. Κάντε σήμερα τη βόλτα σας. Εδώ στους δρόμους του Τροόδους.
1: Θα είναι η πιο ωραία εξόρμηση, αυτό ναι. Θα έλεγα. Ένα road trip στα χωριά της Κύπρου που έχουν όλα κάτι να σου προσφέρουν σήμερα.
0: Και σε αυτό το πολύ σπουδαίο που σημαίνει και λέγεται Mountain Games, να πούμε και τους Platinum χορηγούς, γιατί οι χορηγοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Ο επίσημος αερομεταφορέας του Mountain Games Cyprus 2026 είναι η Wizz Air και ο επίσημος χορηγός φιλοξενίας τα Πεντέλη Hotels. Silver χορηγός, τα μανιτάρια, και θα φάμε πολλά μανιτάρια Κυριακίδη που θα μαγειρέψει αργότερα και ο σεφ Σταυρής.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Όμωδο, στην όμορφη πλατεία του Ομόδους και
1: Θα σε διακόψω, Πλάτωνα μου, γιατί μου ήρθε τώρα
0: διακόπτεις
1: μια...
0: ποτέ. Είμαστε στο χωριό, είμαστε εκτός από έγνοιες, δεν έχουμε τίποτα.
1: Αυτό θα σου έλεγα.
0: Δεν διακόπτει εδώ κανένας τον άλλον, είναι όλοι στον ίδιο χώρο, στην ίδια κουβέντα.
1: Ποια ήταν η τελευταία
0: τώρα,
1: όπως φορά...
0: Όπως μιλάς, εγώ μπορώ να φύγω, ας πούμε.
1: Όχι, μην φύγεις.
0: Όχι,
1: θέλω να σου πω, γιατί δημιουργώ μια πολύ ωραία εικόνα. Βάλαμε και οι δύο το πόδι, παιδιά, πάνω το ένα πάνω στο άλλο. Καθόμαστε στην πλατεία του Ομόδους και θα σε ρωτούσα, ποια ήταν η τελευταία φορά που έκατσε σε μια πλατεία με την ωραία μας την Κυπριακή, την Πλαστική, την Καρεκλούδα και μίλησες, είπες τα νέα σου, ήπιες τον καφέ σου, τα γλυκά σου.
0: Δεν θυμάμαι. Την τελευταία φορά που το έκανα αυτό μπορεί να μην είχα έρθει καν στην Κύπρο.
1: Φαντάσου!
0: Ήταν πριν πολλά χρόνια. Και μας λείπει αυτό.
1: Μας λείπει πάρα πολύ.
0: Και είναι μια ευκαιρία να έρθουμε όλοι πιο κοντά στη φύση, να έρθουμε όλοι πιο κοντά στις γεύσεις. Το Όμωδος μετατρέπεται σε γαστρονομικό προορισμό σήμερα. Στην πλατεία λειτουργεί καθημερινά η αγορά ορεινών προϊόντων με 30 παραγωγούς σε 8 θεματικές νησίδες. Και αυτές οι νησίδες μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχουμε μέλι, χαρούπι, αρωματικά φυτά, γαλακτοκομικά, ελαιόλαδο, αλαντικά, αμπελοϊνικά προϊόντα, γλυκά και ζυμωτά, ξηρή καρπή και φρούτα. Τι πιο ωραίο.
1: Στην αυλή του Θεμιστοκλή, στην αυλή Θεμιστοκλή και στο πολιτιστικό κέντρο του Ομόδους πραγματοποιούνται βιωματικά γαστρονομικά εργαστήρια, μεσογειακό γεύμα, το καλύτερο, δεν έλεγαν και οι παλιοί και οι καινούργοι, με όσπρια και λαδερά, παρασκευή χαλουμιού, με γευσυγνωσία, κυπριακές ραβιόλες δίπλα σε ιταλικό ραβιόλι, γευσυγνωσία ελαιόλαδο. Α, θέλω να πάω στη γευσυγνωσία του ελαιόλαδο.
0: Και εγώ θέλω. Και εδώ θέλω να πάμε. Ήταν εκεί που ήμασταν τώρα, αλλά γίνονται πράγματα. Τελειώνει το ένα, πάμε στο άλλο. Δηλαδή, αν έρθετε όλη την ημέρα εδώ, δεν θα έχετε ένα πράγμα να κάνετε. Θα δείτε να αλλάζουν γύρω σας οι δραστηριότητες και να έρχονται καινούριες δραστηριότητες.
1: Αχ, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Θες να πάμε, να ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε προς τα εκεί, να πάρουμε το καφεδάκι μας και να πάμε να δοκιμάσουμε και γεύσεις αλλά και. Να κονταροχτυπηθούμε, να κάνουμε ένα challenge. Αχα. Ποιος θα καταλάβει τα ελαιόλαδα.
0: τα
1: ελαιόλαδα καλύτερα.
0: Πάμε λοιπόν στα ελαιόλαδα εμείς και σας περιμένουμε στην παρέα μας. Αρχίζει να μαζεύεται πολλοί κόσμος και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Να πούμε ότι στο Όμωδος έχει πάρα πολύ χώρο για πάρκινγκ. Πολύ βασικό αυτό. Δεν θα ζοριστείτε καθόλου στο παρκάρισμα. Απολαύστε την ημέρα σας εδώ και σε όλα τα γύρω χωριά βεβαίως.

0: Ο Σεπτέμβρης έχει τα δικά του τα ωραία. Επιστροφή στην καθημερινότητα, επιστροφή στη ρουτίνα, επιστροφή στις κυριακάτικες εξορμήσεις στα χωριά της Κύπρου μας. Αυτή τη στιγμή, παράλληλα, συμβαίνουν αρκετές δράσεις στο πλαίσιο του Mountain Games 2026, στην Αγία Μαρίνα Ξυλιατού, στο κοινοτικό γήπεδο της Κακοπετριάς, στο πολιτιστικό κέντρο των Σπηλιών, ταυτόχρονα εδώ στην πλατεία, στο Όμοδος, αλλά και στην αυλή της Μονής του Τιμίου Σταυρού. Και θα δώσουν, εννοείται, με τη σειρά τους όλα αυτά σκυτάλι στο πολιτιστικό κέντρο Γιώργος Σεφέρης στις Πλάτρες. Θα συνεχίσουν εδώ δράσεις στην πλατεία του Ομόδους και στο Πεντέλη Resort.
1: Και θέλω να σταθούμε σε κάτι πολύ ωραίο που θα συμβεί στο πολιτιστικό κέντρο Σπηλιών. Διήμερο, από χθες δηλαδή, και ολοκληρώνεται σήμερα, εκπαιδευτικό εργαστήρι με ειδικούς από τη Γερμανία και την Ελλάδα να μεταφέρουν τεχνογνωσία για την πιστοποίηση πεζοπορικών μονοπατιών στην Κύπρο. Θα μπορούσες να συμμετέχεις σε τέτοια ομάδα που θα πιστοποιεί τα πεζοπορικά μονοπάτια?
0: Θα μπορούσα σε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Γιατί
0: στην προκειμένη, ξέρεις τι.
1: Περπατάς, πας, μπαίνεις σε μονοπάτια, βγαίνεις.
0: Αυτό θα σου λέγω, ότι στην προκειμένη θα χαρώ όλα αυτά που θα γίνουν πηγαίνοντας στα μονοπάτια, διότι είναι πολύ σπουδαίο να γνωρίζεις ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο αγαπάνε τη φύση, αλλά δημιουργούν και διαδρομές για όλους εμάς που θέλουμε να έρθουμε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτήν.
1: Και οργανώνονται σήμερα και πολύ ωραίοι πολιτιστικοί περίπατοι σε Μαραθάσα, Σολέα, Πιτσιλιά, Κρασοχώρια, Ορεινή Λάρνακα, Ορεινή Πάφο. Και όπως είπες, το βράδυ θα ολοκληρωθεί όλο αυτό στο ξενοδοχείο Πεντέλη. Θα είναι το Mountain Games Closing Gala. Με 6 σεφ να παρουσιάζουν πιάτα εμπνευσμένα από τη γαστρονομική κληρονομιά του Τρόοδους και κρασιά από αμπελόνες σε υψόμετρο έως 1500 μέτρα.
0: Αν μας ακούτε τώρα ραδιοφωνικά και λέτε τι λένε αυτοί, για τι πράγμα μιλάνε, μπείτε στο mountaingames.eu, δείτε όλο το πρόγραμμα, ναι. Και αν σκέφτεστε τώρα που θα πάτε τη βόλτα σας στην πόλη, εγώ πιστεύω κάντε μια στροφή και φύγατε για την ορεινή περιοχή της Κύπρου μας.

0: Αχ, Ελενάκι μου, δεν θέλω να φύγουμε. Δεν θέλω, δεν θα φύγουμε βασικά.
1: Αυτό θα σου λέγα. Δεν μας πιέζει ο χρόνος, μπορούμε να μείνουμε.
0: Ραδιοφωνικά θα φύγουμε, αλλά σας καλούμε όλους να έρθετε εδώ στο Όμοδο, στην πλατεία του Ομόδους. Κάθε γωνία αυτού του υπέροχου χωριού είναι μοναδική. Και σήμερα που ολοκληρώνονται τα Mountain Games, είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά στη φύση, να γνωρίσουμε τις γεύσεις, τα αρώματα, τους ανθρώπους, τη φύση και ό,τι άλλο θέλετε. Έχει πολλά η σημερινή μέρα. Συνοπτικά θέλουμε να τα πούμε για να ξέρετε τι θα δείτε.
1: Βεβαίως, σήμερα, τελευταία μέρα, 26 Σεπτεμβρίου, παράλληλα γίνονται οι δράσεις μέχρι τις 6.30 στην Αγία Μαρίνα Ξυλιατού, τα Mountain Games Cycling. Στο πλαίσιο του Mountain Games, το Cycling Festival. Έχουμε το τουρνουά ποδοσφαίρου κάτω των 12 στο κοινοτικό γήπεδο της Κακοπετριάς. Έχουμε στο πολιτιστικό κέντρο των σπηλιών το Leading Quality Trails Best of Europe. Είναι η δεύτερη μέρα που συμβαίνει.
0: Ναι. Και έχουμε, καλά, κατά τη διάρκεια όλη τη μέρα γευστικές δοκιμές, τοπικές γεύσεις, μοναδικά πράγματα που δεν ξέρετε. Σίγουρα κάτι μας ξεφεύγει και λέμε αυτό δεν το έχω ξαναγνωρίσει. Στις 2.30 έχουμε μέχρι τις 4 στην αυλή της Μονής Τιμίου Σταυρού, εδώ στο Όμοδος, το Amalgamation με το «Εις τον αέραν».
1: Αχ, τι ωραία. Ανυπομονώ να ακούσω αυτή τη χοροδία ζωντανά, με φωνές οι οποίες σε ταξιδεύουν.
0: Και έχουμε το Mountain Games Legacy Forum και το official κλείσιμο της εκδήλωσης. Θα είναι ο Σεφ Σταυρής εδώ, παιδιά, θα γίνει χαμός.
1: Τονίζουμε ότι είναι δωρεάν οι δράσεις αυτές. Οπότε πάρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας, τα παιδιά σας, τους γνωστούς σας. Ακόμη και μόνοι σας να έρθετε, θα νιώσετε ότι είστε μέρος αυτού εδώ του όμορφου συνόλου που έχει δημιουργηθεί.
0: Και εμείς σήμερα βρισκόμαστε εδώ, αλλά να πούμε ότι ήταν τετραήμερο, μια μοναδική εμπειρία για όλους. Για οικογένειες, νέους μαθητές, αθλητές, λάτρες της φύσης, και ελπίζουμε κάθε χρόνο ακόμα μεγαλύτερο και να απλώνεται έτσι, γιατί έχουμε πολλές ομορφιές στον τόπο μας και πρέπει να τις τιμούμε και να τις γνωρίζουμε.
1: Αυτά από εμάς, παιδιά, ραδιοφωνικά. Καλό υπόλοιπο, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε σήμερα. Πολλά είναι και τα events που συμβαίνουν.
0: Πολλά.
1: Καταρχάς, αν αναβήσει στην Ελλάδα, ενώ στην Αθήνα στο ΆΚΑ.
0: Κάτσε να δούμε, μήπως.
1: Κάτσε να δούμε πόσοι Κύπροι έχουν μείνει.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP Pro Book Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
4: Give me 5.
5: Give me 5.
3: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
6: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα Σόκιπη θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
7: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

Την πιο χαμογελαστή και χαλαρή καλησπέρα μου σε όλους. Καλώς ορίσατε. Πού αλλού στον αγαπημένο σας και νούμερο 1, Mix FM, συντονισμένη πάντοτε παγκύπρια στους 102.3 και μέσα από το mixfmradio.com μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά, γιατί πατάς αντίστοιχα τα δύο μαγικά κουμπιά Listen και Watch Live. Αυτό εδώ είναι το Mix FM Top 20 φυσικά και εννοείται ότι βρισκόμαστε πάντοτε παρέα με την Unlimited Fix τηλέφωνη της Inda Business, που εκεί απολαμβάνεις απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις, προσταθερά και κινητά προς όλα τα δίκτυα με ένα σταθερό και προβλέψιμο κόστος στην επιχείρησή σου. Πόσες φορές τη μέρα σηκώνεις το τηλέφωνο για να μιλήσεις στην επιχείρησή σου? Είναι αμέτρητες. Έτσι λοιπόν, με την Unlimited Fix τηλέφωνη της Inda Business δεν έχεις εκπλήξει το λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα και μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com.cy/business. Εγώ είμαι η Δήμητρα Σιβρή και αυτό εδώ είναι το Mix FM Top 20, είναι το μεγαλύτερο πάρτι του νησιού και πάμε, παιδιά, ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση στις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας. Τι λέτε? Θέση λοιπόν νούμερο 20, εδώ θα συναντήσουμε BB Rexha featuring Faithless, New Religion, 27 εβδομάδες στο chart, 2 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη, και από μόνο του αυτό ότι ξεκινάμε με την 20η θέση του συγκεκριμένου τραγούδι αποτελεί είδηση. Θέση νούμερο 19 τώρα, εδώ έρχεται ο Harry Styles με το American Girls, 23 εβδομάδες στο chart, επίσης 2 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Τι λέτε, ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

Mix FM Top 20 συνέχεια στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Πότε πέρασε και ο πρώτος επίσημα, ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, ούτε που το καταλάβαμε. Εγώ βέβαια θα σας πω την αλήθεια μου, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έκανα την τελευταία μου βουτιά και η αλήθεια είναι ότι το καταχάρηκα πολύ. Εξάλλου εδώ στην Κύπρο μας, νομίζω ότι και για τους πιο τολμηρούς, μέχρι και Οκτώβρη, μην πω και Νιόβρη, παιδιά, ωραιότατα την κάνεις τη βουτιά σου. Είναι πραγματικά ευλογία αυτό το πράγμα στο νησί μας και έχεις και πάρα πολλές επιλογές έτσι να χαρείς και τον ήλιο και είναι πολύ σημαντικό. Μαζί τώρα σε συνδυασμό με τη μουσική και τα Σαββατοκύριακα, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι καλύτερο εδώ, στο Mix FM και στο Mix FM Top 20. Θέση λοιπόν νούμερο 18. Απολαύσαμε Bruno Mars και On My Soul, δεύτερη εβδομάδα στο chart. Είναι η νέα είσοδος της προηγούμενης, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Έτσι ολοένα και σταθερά ανεβαίνει το συγκεκριμένο τραγούδι. Σε αντίθεση τώρα με τη θέση νούμερο 17, όπου εδώ θα συναντήσουμε Martin Garrix featuring Ed Sheeran με το Repeat It, 10 εβδομάδες στο chart, αλλά είχε μια καθίδρυση τριών ολόκληρων θέσεων. Και νάτι η 16η θέση με τη νέα είσοδο, γιατί πραγματικά το Boston είναι viral hit, παιδιά. Ήδη ήρθε κατευθείαν και μπήκε στη 16η θέση από Στέλλα Λεφτή. Πολύ αγαπημένο, πολύ ιδιαίτερο, μου αρέσει πολύ και ο ήχος. Η χρειά της Στέλλα Λεφτή είναι καταπληκτική. Έχει δώσει και αρκετές συνεντεύξεις και γενικότερα μπορείτε να την κάνετε και follow στο Instagram, έτσι να την βοηθήσουμε να ανέβει ακόμη περισσότερο. Είναι μια ωραία προσωπικότητα και έχει πει και όλη την ιστορία γύρω από το πώς γράφτηκε το συγκεκριμένο τραγούδι για το Crash της, είναι, ξέρετε, μια ερωτική ιστορία. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση και να το απολαύσουμε παρέα στο Mix FM Top 20.

Η αναρρίχησή μας για να φτάσουμε στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται δυναμικά. Είχαμε ήδη μία νέα είσοδο, οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα τραγούδι έχει φύγει από το chart. Θα σας αφήσω έτσι λίγο ακόμη σε αγωνία πριν το αποκαλύψω, γιατί το κάνουμε αυτό την φετινή σεζόν. Μου στέλνετε μηνύματα στο 3131 αλλά και στο Viber 99310031 με καλησπέρες, με μηνύματα για τις προβλέψεις σας για το top και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστούμε παρέα όπως κάνουμε όλα μας τα Σαββατοκύριακα μαζί εδώ στον Mix FM. Θέση νούμερο 15. Another featuring 54 Ultra, Talk to You. Είναι τραγουδάρα 16 εβδομάδες στο chart, αλλά αυτή την εβδομάδα έχει πέσει 4 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Εγώ στεναχωριέμαι με αυτή την εξέλιξη. Έχω να σας πω γιατί μου αρέσει ιδιαίτερα το συγκεκριμένο τραγούδι. Έχει και τρελό virality. Παρ' όλα αυτά, είχε έτσι μια πολύ μεγάλη καθίζηση 4 ολόκληρων θέσεων. Τώρα, στη θέση νούμερο 14 και 13, έχουμε και για τα δύο τραγούδια που θα συναντήσουμε 2 θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Στη θέση νούμερο 14 έρχεται η Olivia Rodrigo με τον Drop Dead, το οποίο κάνει έτσι πολύ μεγάλα αλματάκια όπως βλέπετε από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στη νούμερο 13 είναι το αγαπημένο Good Old Days από Chris De Sarandi. 6 εβδομάδες στο chart. Πολύ ωραίο, πολύ δυναμικό. Πλησιάζουμε τη δεκάδα, οπότε μην πάτε πουθενά. Παρέα εδώ με την Δήμητρα Σιβρή στο Mix FM Top 20.

ανάσα, μία αναπνοή πριν την τελική δεκάδα που θα συναντήσουμε κομβικές θέσεις όπως η δεκάδα, η οκτάδα, η τετράδα, αλλά η δεύτερη και η πρώτη θέση. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπουδαίες. Από την δεκάδα και μετά δεν μπορώ πάντοτε να διαλέξω την κορυφή, γιατί πραγματικά είναι ένα και ένα τα τραγούδια, μία και μία οι επιτυχίες και εσύ τις απολαμβάνεις μαζεμένες όλες back to back που αλλού στο αγαπημένο σου Mix FM Top 20. Θέση λοιπόν νούμερο 12. Εδώ ήρθε έτσι ένα τραγούδι ιδιαίτερο που εγώ αγαπώ πολύ. Magnetic και The Bouse, 14 εβδομάδες στο top και δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε διάφορες ανακατατάξεις, βλέπετε, και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Είναι όλα μοιρασμένα και ισορροπημένα στο Mix FM Top 20, όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι ιδιαίτερο το Magnetic, γιατί έχει αυτό το hit, αλλά από την άλλη έχει και το πάρα πολύ ωραίο μουσικό κομμάτι, λίγο πιο έτσι μελωδικό. Εμένα μου αρέσει πολύ. Θέση νούμερο 11 τώρα, πριν τη δεκάδα, δεν έχει καταφέρει ακόμη να σκαρφαλώσει, και να έβει και δύο θέσεις από την προηγούμενη εβδομάδα στην τρίτη εβδομάδα εμφάνιση στο chart. Έρχεται η Miley με το Base Persuades, μας αρέσει ιδιαίτερα. Είναι και το βίντεο κλιπ τρομερό, πάνω από 15 εκατομμύρια προβολές. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τη Miley, έχει την δική της δυναμική. Εννοείται λοιπόν ότι δυναμώνουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

Να το που φτάσαμε και στη δεκάδα. Ακριβώς στα μισά του, Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, και έχουμε έναν Οκτώβρη μπροστά μας, παιδιά, μουρια με πάρα πολύ ωραία events με τον Mix FM, αλλά και γενικότερα νομίζω πάρα πολύ ωραία πράγματα που έρχονται. Μπαίνεις οπωσδήποτε στα social, δεν το ξεχνάς αυτό. Mix FM Cyprus στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok φυσικά, αλλά στο Instagram τρέχει ο διαγωνισμός για να κερδίσεις το brand new έτσι iPhone Duo. Είναι πραγματικά μοναδικό, τα βήματα είναι πανεύκολα μαζί με την Bionic και δεν ξεχνάς και εσύ να κάνεις follow. Και φυσικά σας υπενθυμίζω ότι κάθε εβδομάδα στα social media του Mix FM ανεβαίνει και το βιντεάκι με τα 5 πρώτα της, το top 5 όπως λέμε, τις 5 κορυφαίες επιτυχίες κάθε εβδομάδα από το Mix FM Top 20, οπότε δεν ξεχνάς να είσαι πάντοτε updated και ενημερωμένος. Θέση νούμερο 10, εδώ έρχεται να ανοίγει έτσι θυναβευτικά την δεκάδα ο Sober με το My Body Isn't Ready, 7 εβδομάδες του chart, 2 θέσεις πάνω από την προηγούμενη, ενώ στη θέση νούμερο 9 έχουμε για μια θέση πιο κάτω την Taylor Swift με το I Knew It, I Knew You από την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι κατέβηκε στις 12 συνεχόμενες που την απολαμβάνουμε στο Mix FM Top 20.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
3: Η World παρουσιάζει UniFest 26 by Student Life.

Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM. Counting down the hits from 20 to number 1 on the Mix FM Top 20.
2: Η οκτάδα φωτιά είναι εδώ. Οι 8 πιο hot, πιο viral, νούμερο 1 διεθνείς επιτυχίες παίζουν back to back μόνο για σένα στο Mix FM Top 20, παρέα με την Δήμητρα Σιβρή και φυσικά πάντοτε παρέα εννοείται με την Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Όταν η επικοινωνία σε μια επιχείρηση γίνεται απεριόριστη, ανοίγουν περισσότερες δυνατότητες. Και έτσι, με την Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business, η επιχείρησή σου απολαμβάνει απεριόριστα λεπτομιλίες για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά προς όλα τα δίκτυα με ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα και εσύ μαθαίνεις περισσότερα στο sito.com.cy κάθετος business. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στις δύο πρώτες θέσεις της οκτάδας, 8 και 7 θέση. Στο νούμερο 8, στην 8η θέση θα συναντήσουμε Μιτσίκο και την Jay Gorja. Παιδιά, η ένταξη είναι υπερτρακ, 9 εβδομάδες στο chart, μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Αγαπημένο της Ευελίνας μου, της ανιψιάς μου, σας το έχω πει πολλές φορές, αλλά το χορεύω τόσο πολύ κάθε φορά που την βλέπω που καταλαβαίνετε ότι μου έχει κολλήσει και εμένα στο μυαλό και φυσικά το απολαμβάνω 24/7 στο Mix FM. Τώρα, θέση νούμερο 7, εδώ έρχεται ο Alex Warren με το Fever Dream. 28 εβδομάδες στο chart, δεν είχαμε μετάθεση θέσεως για το συγκεκριμένο τραγούδι αυτή την εβδομάδα. Έχει κάνει τη δική του επιτυχία, τόσες εβδομάδες βρίσκεται στο chart, πόσες έτσι βρισκόταν στην κορυφή, τι να πει κανείς για αυτό το τραγούδι. Το βλέπω και πάρα πολύ στα social και αυτή την εβδομάδα. Λίγο πριν την πεντάδα, έχουμε και την έκτη θέση. Θα τα μάθουμε όλα σε πάρα πολύ λίγο στο Mix FM. Number 8.

Ανυπομονείτε κι εσείς όσο και εγώ να δούμε τι συμβαίνει στην τελική πεντάδα του Mix FM Top 20 για αυτή την εβδομάδα. Το Top 5 του Top 20 είναι εδώ λοιπόν. Πρωτού όμως, στη θέση νούμερο 6 θα συναντήσουμε Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 11 εβδομάδες στο chart, 2 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. Και την πεντάδα ανοίγει για αυτό το Σαββατοκύριακο έτσι το Self Aware με Temer City, 12 εβδομάδες στο top, 1 θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Ανυπομονώ να δω τι συμβαίνει στις τελικές έτσι πρώτες θέσεις, στην τελική τετράδα. Έχουμε και music news να πούμε πάρα πολύ ωραία στο music file αυτή τη εβδομάδα του Mix FM Top 20. Γενικότερα πολλά όμορφα πράγματα και τα δικά σας μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και τα ωραία έτσι τα μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Mix FM και πάντοτε παρέα στο Mix FM Top 20.

η τετράδα φωτιά, το μισό της οκτάδας, συνεχίζει να βρίσκεται δυναμικά στο Mix FM. Θα σας πω ποιο τραγούδι έφυγε αυτή την εβδομάδα από το chart. Πολύ το έχετε βρει. Το Dracula είναι, το Jenny Remix, θα είμαι πάλα featuring Jenny, γιατί είχαμε την νέα είσοδο, την οποία υπενθυμίζω και παραλαμβάνω, από Στέλλα Λεύτη και Boston. Πολύ αγαπημένο, πολύ ιδιαίτερο. Το ζητάτε ήδη στο Mix FM και φυσικά εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Θέση νούμερο 4 τώρα, Animal και Κατσάι. Μία θέση πιο πάνω την προηγούμενη εβδομάδα. Θυμάστε τι είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το τραγούδι. Έχει ήδη αρχίσει να απειλεί την τριάδα, η οποία ανοίγει αυτή την εβδομάδα με το Moving to the Sun, Hugel featuring Imal Angel featuring Ultra Note. Τη τραγουδάρα είναι αυτή 11 εβδομάδες στο chart. Δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη, δεν είχαμε αλλαγή σε αυτή την θέση. Και φυσικά οι δύο κορυφαίες θέσεις του Mix FM Top 20 είναι εδώ και σε πάρα πολύ λίγο θα τις αποκαλύψω. Number 4.

Mix FM Top 20 συνέχεια. Βρισκόμαστε στο τέλος στις δύο κορυφαίες θέσεις αυτής της εβδομάδας. Πρωτού θα σας αφήσω έτσι, θα σας κρατήσω λίγο αγωνία, γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω τα νέα αυτής της εβδομάδας που είναι πολύ ιδιαίτερα στο Music File του Mix FM Top 20. Σακύρα και Μαλούμα, παιδιά, επιστρέφουν δυναμικά με μια νέα εκρηκτική συνεργασία. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και τραγούδι. Θα τα δούμε όλα φυσικά στο Mix FM Top 20, γιατί και τα Music News θα βλέπεις και εσύ όλα μέσα από το site μας. Γενικότερα είσαι συντονισμένος, βλέπεις τους διαγωνισμούς, βλέπεις όλους τους παραγωγούς που είναι καθημερινά από το πρωί μέχρι και το βράδυ εδώ, ζωντανά μαζί σου. Και φυσικά τα Σαββατοκύριακα έχουμε και τα αγαπημένα μας μίξ από τους αγαπημένους σου DJs μαζί με τα live links. Είμαστε παρέα δυναμικά και αυτή τη σεζόν πάντοτε στον Mix FM. Θέση νούμερο 2 τώρα, Mr. Know It All, παιδιά. Teddy Swims, 21 εβδομάδες στο chart, δεν άλλαξε από την προηγούμενη και άραγε θα έχουμε κάτι διαφορετικό στην κορυφή. Δεν ξέρω, πάμε να παρτάρουμε μαζί, γιατί κάνω χαμό εγώ εδώ στο στούντιο με το συγκεκριμένο τραγούδι που μου αρέσει πολύ από Teddy Swims, και επιστρέφω με την κορυφή. Είναι υπόσχεση. Number

Mix FM Top 20. Φτάσαμε στην κορυφή, στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία για αυτή την εβδομάδα, την τελευταία του Σεπτέμβρη, που δεν έχει αλλάξει και κάτι, παιδιά. Σωστά, γιατί πάρα πολύ το έχετε βρει. Δεν άλλαξε η Σακύρα με τον Burna Boy και τον Die Die από την κορυφή. 15 εβδομάδες το απολαμβάνουμε παρέα. Είναι τραγουδάρα, μας αρέσει ιδιαίτερα. Μας θυμίζει ακόμη το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, όμως, εμείς πλέον μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Το επόμενο Mix FM Top 20 θα είναι γεμάτο από Οκτώβρη, ένα μήνα που αγαπώ πολύ. Και φυσικά θέλω να σας αφήνω και κάθε φορά με κάτι όμορφο για την εβδομάδα που έρχεται. Ουσία είναι να υπερβείς τον εαυτό σου, όχι το διπλανό σου. Εσύ συνεχίζεις να μένεις πάντοτε στον Mix FM, γιατί τα καλύτερα ακολουθούν. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Ανανεώνουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο το ραντεβού μας. Bye!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
2: Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
5: Give me 5!
6: Give me 5!
4: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού ACP για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: The Forest is calling again. Let me see you more. Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου. Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
2: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η

0: πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
1: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, Youkland Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η Agriplant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην Agriplant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνη. Agriplant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
3: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketpax.com.cy.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
3: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
6: Πες μου το ναι.
3: Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
7: The Forest is calling again.
8: Let me see you more.
7: Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπει στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
3: Καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
2: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
4: Give me 5!
5: Give me 5!
2: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.
6: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
2: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480 0321.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η Agriplant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην Agriplant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. Agriplant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει
4: με στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή για ένα throwback, zeros και tens στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petsy's and Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life.

Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπει στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
3: Καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
2: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
4: Give me 5!
5: Give me 5!
2: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.
6: The Forest is calling again.
7: Let me see you more.
6: Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sou, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20% έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνη. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα Σόκιπη θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
3: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
4: Give me 5!
3: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.
5: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, UCLan Cyprus, την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: πει για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketpax.com.cy. Μέσα στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
1: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος.
0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
2: Hey, let me tell you something.
3: Go ahead.
2: Mix FM.
0: You're listening to the Weekend Mix.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
4: The Forest is calling again.
5: Let me see you more.
4: Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με τέκνο, melodic tech.
6: You're back with the island's number one hit music station.
0: Mix FM, Cyprus.
6: Weekends come alive on Mix FM.
0: 102.3 and 90.8.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στη...
1: And we're back in the mix.
0: 102.3 Mix FM.
4: Hey, let me tell you something.
5: Go ahead.
1: Mix FM.
0: You're listening to the Weekend Mix.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
3: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance
3: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
2: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop SY.
4: Your music starts here. 102.3 Mix FM. Weekends come alive on Mix FM.
0: 102.3 and 90.8.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Weekends come alive on Mix FM
2: 102.3 and 90.8.